Τα κιλ κικελέχ, λις και χέλα μπακέλ, ο τροκάνακουις και χέλι αμέχ, σος και χέλι να λεθρίμ, λίνε και στάου λικουίν, ο τμαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσελέμ, χωκάνακουις αοσπιτέρ ρε λινεβά, να ουσμάν ριλμπάλ η χαλάν και χέλσα λι κικελέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριλμπάλ μακουάν λι χανάσα του αμ, ριλμπάλ και χέλσκόμπλισα εχ, ο τσα άλλη χανά, να ουσμάν ράιος έκης, και χέλα ακουάμ, χωκάνακουίν να ουσμάν λι τσοόκ, σοπαλέ, λινίν, ο τεμπλη κοκάλ, ο τροκάνακου Κουί σοβαλί χανά να κουάνσα τζουάμ, να τσομάνλι και χέλ έρνια, απέντησε του μόρι ουτ κουάντσικ σκομών, αρίν να κατσκούλ τσισάσα

και θέλει αμέχ, σος και θέλει να λες ριμ. Λίνε και στα ουλικουίνκ ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσαλέμ. Χωκά να χουίσα οσπιτέρ ρε λίνε βά. Να ουσμάν ριλβάλι χαλάν χαλάν και τια χέλσα λικί και λέχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριλβάλ μα κουάν λιχανάσα του αμ. Ριλβάλ στια χέσκοβλισα έχ ότ στια άλλη χανά. Να ουσμάν ράιος έκης στια χέλα ακουάμ. Χωκά να χουίν να ουσμάν λι τσοόκ στσοπαλέ μλινίνκ ότ έμπλη κοκάλ. Ότ χωκά να χουίσ τσοπάλι χανά να χουάνσα του αμ. Να τσομάν λι και χέλ έρνια απέντισε τουμόρες ούτ κουάντσικ σκομών αρίν να κατσκούλ τσισάσα σιόλ κανα Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο ούτ λι δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο ματέσ μπαλαΐ τσαμπίλ τσακαλίνα χέχ ούτ χωκάρα κουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ σα οσπιτάλ ρε λινεβά λισμπόκ λεβάλ 55-50-26-35 λισμπόκ λεβάλ τσιρούλι καίψ κακαλονά ρε λιχουνκουτάν αάν 77-22-46-26 νοκο ατινάξα εχτσι.

Σανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αγλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσοάμ, ότ να σκούλι κουλά άλνακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάνλις φαρμάσια,

0: Έτσι, αράνα ρούνα κατκουλάκ. Σα Unimedic Clínicas Médicas ut Sanatorio. Σικομακό, σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσικατ Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λισμοκλεβάλ 7795-6677.
1: Τους βράσος tienen la fuerza que nos hacen sentir seguros. ¡Celebramos a papá en su día! ¡Papá! Radio Norte, la fuerza grupera.